Καλησπέρα. Είναι το Antiviral, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα διαλέγω τη μουσική που θα ακούσετε μέσα από το Strummer Radio για την επόμενη μία ώρα, όπως κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες κάθε Παρασκευή απόγευμα. Η σημερινή εκπομπή δεν θα έχει σχεδόν καθόλου λόγο, μόνο μια μικρή υπενθύμηση. Ούτε σήμερα θα αναγγέλω τα κομμάτια, θα σας τα ανεβάσω όλα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές τις επόμενες μέρες μες την ερχόμενη εβδομάδα στην ομάδα στο Facebook, στο Fractal Press Radio. Εκεί θα βρείτε και links για να ακούσετε ή να ξαναακούσετε κάποια προηγούμενα Antiviral ραδιοφωνικά, και θα βρίσκετε και όλες τις λίστες με τα τραγούδια που παίζουμε.

Δεν ξέρω αν σας το είπα, η εκπομπή σήμερα είναι προηχογραφημένη και μάλλον έτσι θα είναι οι εκπομπές μας για ένα σεβαστό διάστημα. Δεν ξέρω να σας πω μέχρι πότε. Διαζώσεις μπορούμε να τα λέμε στις σαββατιάτικες εκδοχές του Antiviral, στα DJ Set που γίνονται σχεδόν κάθε Σάββατο βράδυ στη Λακαντόνα, η P του 4 κοντά στο Σύνταγμα.

Μέχρι εδώ ακούσαμε φετινές κυκλοφορίες, είπαμε τη λίστα με τα tracks, θα τη βρείτε στην ομάδα Fractal Press Radio στο Facebook.

Λοιπόν, για περίπου μία ώρα διάλεγε τις μουσικές, το Fractal Press και ο Παναγιώτης Μπάρλας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή εδώ στο Strummer Radio. Γεια χαρά, να είστε καλά.

περπάτησα ύποπτους δρόμους νυχτερινούς, είδα θλιβερές εικόνες σε ξεχασμένες γειτονιές, έτρεξα ανάμεσα από μανιασμένους ανθρώπους που τυφαν κι αυτοί. Προς τα που δεν ξέρω και φοβάμαι πως ούτε κι αυτοί ξέρουν.

πρέπει να μάθουμε να μην βουλιάζουμε, φίλε. Να κολυμπάμε μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα χωρίς σταματημό, γιατί η πόλη ποτέ δεν κοιμάται.